και όλα θα είναι δαιμόνια. Που αν δεν τα διώξει από την ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια, μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος, που θα έχει μέσα του όλο τον θρησκό, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει να ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει.